0: τώρα
1: ΣΕΝΕΣΕΚΑΕΚΙ ΡΑΔΙΟΡΟΕΚΙΣΤΕΣ ΣΕΝΕΣΕΚΑΕΚΙ ΡΑΔΙΟΡΟΕΚΙΣΤΕΣ ΣΕΝΕΣΕΚΑΕΚΙ ΡΑΔΙΟΡΟΕΚΙΣΤΕΣ ΣΕΝΕΣΕΚΑΕΚΙ ΡΑΔΙΟΡΟΕΚΙΣΤΕΣ ΣΕΝΕΣΕΚΑΕΚΙ ΡΑΔΙΟΡΟΕΚΙΣΤΕΣ ΣΕΝΕΣΕΚΑΕΚΙ ΡΑΔΙΟΡΟΕΚΙΣΤΕΣ ΣΕΝΕΣΕΚΑΕΚΙ ΡΑΔΙΟΡΟΕΚΙΣΤΕΣ